0: Ζάτο Αστονέ.
1: Ζάτο Ερνέ.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα Ζάτο Αστονέ.
1: Ζάτο Ερνέ.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα Ζάτο Αστονέ.
1: Ζάτο Ερνέ.
0: Είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα είδε μία.
1: Ναι, τι ναι.
0: Μα Ζάτο Αστονέ.
1: Ζάτο Ερνέ.
0: Είδε μία.